Νιάνια πεφρενά, πεχόλωμητα, μα ένανε, κολούμνα ρε, μουράλια ρε, τσανκύλο να μάμου τσάτσος. A cuidarse, a manejar siempre con mucha atención. Saludos para todos, buen día, señor.